0: Κολλήνα. Ε, Κολλή. Όλα φτιάχνει ένα καραμπί τάνο. Δεν το έχω είτε και βάλε που είναι την εκκέντρη που είναι.
1: Βάλα, βάλα.
0: Ε, Κολλή. Λίγο βάλε που την άγκο. Δεν είχε λέει και βάλε αντί.
1: Αλέ!
0: Δεν είχε λέει και βάλε αντί.